0: Oliver.
1: Μίσω τα μια χαλέκα μαγιά ήλου. Ζουλιάνα μπορώ από. Μπριαράτιο τελάν. Και λέει και σπάς, σπίκο χαλέκρινάμα. Χαρτομ, όντα και εφαχώσει η δεύτερη μήνυμα.